0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξεργαστούν το αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι.

0: Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
1: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
0: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
1: Dreamteam.org.gr
2: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

παίζω μου, τι να κάνω. Έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο.

0: Thank you.
1: Ακούτε η Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio. Ταξίδι χωρίς τέλος.
1: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 5.
2: Η εγκυμοσύνη και ο ερχομός ενός παιδιού στην οικογένεια δεν είναι λόγος για να εξορίσεις το κατοικίδιό σου στο μπαλκόνι ή στην ταράτσα, ούτε για να το παρατήσεις στο δρόμο. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και ενημερώσου. Δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς εφόσον φροντίζεις για την αποπαρασίτωση και τον εμβολιασμό του κατοικιδίου σου και τηρείς τους κανόνες υγιεινής. Αν ανησυχείς για το πώς θα υποδεχτεί το κατοικίδιό σου το μωρό σου, ζήτα τη συμβουλή ενός ειδικού που δεν χρησιμοποιεί βία, πνίχτες και ηλεκτρικά κολάρα. Και θυμήσου, παιδιά και ζώα, πάντα με την επίβλεψη ενήλικα, για την ασφάλεια και των παιδιών και των ζώων. Φιλανθρωπικός, φιλοζωικός και πολιτιστικός σύλλογος Κοινωνία.
3: Είμαι η Άννα Χρυσάνθου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα
2: περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με

Eternal Radio, 10 χρόνια μουσικής, 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος. Οι μουσικές ανάσες συνεχίζουν αυτό το ταξίδι. Είμαι η Χριστίνα Δελιγιάννη και κάθε Τρίτη στις 10 θα είμαι μαζί σας, γιατί η μουσική είναι η πιο δυνατή ανάσα.

0: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

σπί θα ρίξει. Να βγει απ' τη στάχτη μου ξανά.

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι 7.
1: Τιραμισού με την Άννα Γιώκα. Η εκπομπή που μας ανεβάζει ψηλά. Στο Eternal Radio κάθε Πέμπτη στις 10.
2: Ζούμε άλλη ευτυχία.
1: 10 χρόνια μαζί.
3: Στην Ελλάδα που τα αδέσποτα ξεπερνούν το εκατομμύριο, ως κτηνίατροι οφείλουμε να μιλήσουμε για στήρωση.
4: Το κατοικίδιό σας δεν θα πάθει κατάθλιψη αν δεν νιώσετε μητρότητα, ούτε χρειάζεται να ζευγαρώσει πριν στηρωθεί.
3: Μην περιμένετε εγγόνια από αυτό, κάθε ζώο είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο.
4: Η στήρωση αποτρέπει θανατηφόρες παθήσεις όπως καρκίνο των μαστών και των γεννητικών οργάνων.
3: Το κατοικίδιό σας δεν θα παχύνει εφόσον φροντίσετε για τη διατροφή του και την εκγύμνασή του, ούτε θα αλλάξει χαρακτήρα.
4: Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να περιορίσουμε τα αδέσποτα που υποφέρουν και ξεψυχούν στους δρόμους.
3: Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας, ενημερωθείτε και στηρώστε το κατοικίδιό σας.
4: Μην επιτρέψετε να γεννηθούν άλλα μωρά που πιθανόν να καταλήξουν στους δρόμους ή σε λάθος χέρια. Φιλοζωικό Σωματείο Αλίμου Σάζα.
3: Κάνε το μεγάλο βήμα και σώσε μια ζωή.
5: Έλα, πάρε με. Με στο βυθό σου να βρε.
0: 10 χρόνια Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι

0: Η ώρα στον Eternal Radio είναι 8.
1: Όταν αδιαφορείς για το γείτονα που πυροβολεί τα αδέσποτα, όταν δεν δίνεις σημασία στη γειτόνισσα που πετά φόλες, όταν δεν παίρνεις σοβαρά το φίλο που πατάει ό,τι ζώο βρει μπροστά του με τα μάξι, όταν δεν κάνεις κάτι για το ξαδερφάκι σου που βασανίζει μέχρι θανάτου τα αδέσποτα, να θυμάσαι ότι οι άνθρωποι αυτοί κάποια στιγμή θα κάνουν κακό σε σένα ή στην οικογένειά σου. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν βασανίζοντας και δολοφονώντας ζώα. Κάλεσε το 100, έστω και ανώνυμα. Και αν δεν ανταποκριθούν, ενημέρωσε τον εισαγγελέα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση διώκεται αυτεπάγγελτα. Δεν είναι ρουφιανιά, είναι ηθική σου υποχρέωση. Μην γίνεσαι συνένοχος στο έγκλημα. Φιλοζωική και περιβαλλοντική δράση εθελοντών Δίου Ολύμπου, ο Περίτας.
2: Γεια σας, είμαι ο Παναγιώτης Μπερλής από τα Διάφανα Κρίνα και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 9.
1: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
2: Είμαι η Χριστίνα Γκόλια και ακούτε Eternal Radio.
0: Eternal Radio. Το ραδιόφωνο που σε εμπνέει.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Ακούτε Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς. Η ώρα είναι 10.
1: Τα δημοτικά καταφύγια είναι χώροι προσωρινής παραμονής και τα ζώα που φιλοξενούνται θα πρέπει να φροντίζονται καθημερινά, να έχουν συνεχή πρόσβαση σε καθαρό νερό, την ιατρική περίθαλψη, να είναι εμβολιασμένα, στηρωμένα, αποπαρασιτωμένα και προφυλαγμένα από τις καιρικές συνθήκες. Η ευθανασία χωρίς να υπάρχουν σοβαροί λόγοι, χωρίς την έγκριση ειδικής επιτροπής και χωρίς ανάρτηση στην πανελλήνια πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων και στην ιστοσελίδα του Οικίου Δήμου απαγορεύεται. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, φρόντισε να ενημερώσεις άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών και να του στείλεις φωτογραφίες και βίντεο αν υπάρχουν. Ενημερώσου για την νομοθεσία που αφορά τις υποχρεώσεις του Δήμου σου και μην δέχεσαι δικαιολογίες. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio, your music therapy. Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 11.
1: Όταν αφήνεις το σκύλο σου να βγαίνει βόλτα μόνος του, κάποια στιγμή μπορεί να μην ξαναγυρίσει. Όταν αποκτάς κατοικίδιο, οφείλεις να ενημερωθείς για τις υποχρεώσεις σου. Και ανάμεσα σε αυτές είναι να βγάζεις το σκύλο σου βόλτα τουλάχιστον 2 φορές την ημέρα και πάντα με λουρί. Για να μην τον χάσεις, για να μην φάει φόλα, για να δεις και να μαζέψεις τις ακαθαρσίες του, για να μην επιτεθεί σε κάποιον άνθρωπο ή ζώο, για να μην προκαλέσει ατύχημα ή τον χτυπήσει αμάξι, για να μην τον κλέψουν, για να μην τον βρεις νεκρό. Το λουρί στη βόλτα είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και η άρνηση συμμόρφωσης τιμωρείται με πρόστιμο. Όσο έξυπνος κι αν είναι ο σκύλος σου, να θυμάσαι ότι το κακό θα γίνει μία φορά. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Eternal Radio. Το ραδιόφωνο που σε εμπνέει.
2: Είμαι Βανέσα Δαμοπούλου και ακούτε Eternal Radio.
3: Crazy.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι

0: Η ώρα είναι 12.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σήτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι μία.
1: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεωση είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: 10 χρόνια Eternal Radio. 10 χρόνια με την καλύτερη μουσική της πόλης και η εκπομπή για το Metal είναι εδώ. Metal for All. Ένα ταξίδι σε όλα τα είδη της μεταλλικής σκηνής. Τελευταίες κυκλοφορίες, παρουσιάσεις δίσκων, θεματικές εκπομπές και αφιερώματα. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο ραδιόφωνο που η μουσική δεν σταματά ποτέ. Στις μουσικές επιλογές και το μικρόφωνο, ο Αντώνης Τσιγόνιας.
1: Hi, this is Johan Hallgren from Pain of Salvation, and you are listening to Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

ψηλά για θαύτω στα βάθη ως περπατούνε στη στεριά.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio. Ταξίδι χωρίς τέλος.
1: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 5.
2: Η εγκυμοσύνη και ο ερχομός ενός παιδιού στην οικογένεια δεν είναι λόγος για να εξορίσεις το κατοικίδιό σου στο μπαλκόνι ή στην ταράτσα, ούτε για να το παρατήσεις στο δρόμο. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και ενημερώσου. Δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς εφόσον φροντίζεις για την αποπαρασίτωση και τον εμβολιασμό του κατοικιδίου σου και τηρείς τους κανόνες υγιεινής. Αν ανησυχείς για το πώς θα υποδεχτεί το κατοικίδιό σου το μωρό σου, ζήτα τη συμβουλή ενός ειδικού που δεν χρησιμοποιεί βία, πνίχτες και ηλεκτρικά κολάρα. Και θυμήσου, παιδιά και ζώα, πάντα με την επίβλεψη ενήλικα, για την ασφάλεια και των παιδιών και των ζώων. Φιλανθρωπικός, φιλοζωικός και πολιτιστικός σύλλογος Κοινωνία.
3: Είμαι η Άννα Χρυσάνθου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

κάτω από το ασπροσέντονο αντίκρισαν τον γιο τους και τότε μαρμαρώσανε και χάθηκε το φως τους.

πως έμεινε σαν κάτις. Με πλάγιο τρόπο στους γονείς το έφερνε ως σταμάτης. Κι όταν του μπήκε στο μυαλό πως θα τους ήταν βάρος,

0: Είμαστε τα κλουβιά αυγά.
1: Δεν θυμάμαι ούτε το βλέμμα των ματιών σου.

ανάβω ένα τσιγάρο απ' τα απαγορευμένα. Πάντα το σκάσει αρχείο αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπη στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα και μια άτακτη φυγή, ως που φάνηκες εσύ. Πήραν φόρα οι μελωδίες και του έρωτα οι χημίες, και γεννήθηκαν τραγούδια και ένα όμορφο παιδί

0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που η μουσική δεν σταματάει ποτέ. Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-41.

Αυτό ακριβώς, σαν συναυλία, έτσι, και με την αίσθηση, αλλά και αυτό που λένε, με όνομα και πράγμα, και δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει διαφορετικά αυτή η πέμπτη, αυτή η θεματική, από μια τέτοια συναυλία, με τη συναυλία μέσα από τα χείλη της Χαρούλας Αλεξίου. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε για προτελευταία φορά φέτος, σε αυτή την τελευταία Πέμπτη του Ιούνιου, και λέω προτελευταία φορά γιατί την ερχόμενη εβδομάδα, 2 Ιουλίου, ανήμερα των γενεθλίων μάλιστα, τυχαία εντελώς ήρθε όλο αυτό, σημαδιακό, έχουμε season finale, έχουμε τελευταία εκπομπή για φέτος εδώ στο Eternal Radio, το τελευταίο χρωματίζοντας το πεντάγραμμο θα είναι την ερχόμενη εβδομάδα. Και σαν προτελευταία μουσική στροφή επέλεξα μια αγαπημένη θεματική που την κάνω τα τελευταία χρόνια και έχει να κάνει με άρωμα συναυλίας, με τα live που αγαπάμε. Είναι τόσα πολλά. Πραγματικά τι να πεις και τι να αφήσεις απ' έξω και τι να μνημονεύσεις για τις στιγμές που περνάμε στα live, που είναι από τα πιο όμορφα πράγματα που ζούμε, καλοκαιρινές συναυλίες, έστω και αν τώρα τελευταία, εγώ προσωπικά τουλάχιστον λόγω φόρτου εργασίας και διαφόρων δεν μπορώ να πηγαίνω όπως θα ήθελα, παρόλα αυτά είμαστε εδώ για να θυμηθούμε τέτοιες μουσικές στιγμές. Είστε στο Eternal Radio, το μοναδικό σταθμό που η μουσική δεν σταματάει ποτέ. Είμαι ο Γιάννης Παναγιωτίδης και για σήμερα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10.30 τουλάχιστον, αφού βοηθήσατε κι εσείς αυτό με τις πανέμορφες πραγματικά μουσικές σας επιλογές. Έβαλα και εγώ το χεράκι μου και νομίζω ότι έτσι η συναυλία μας που μόλις ξεκίνησε θα κάνει αυτό που πρέπει, να μας πάρει από το χέρι και να μας ταξιδέψει. Πρώτη μουσική προτίμηση, αγαπημένος Αλκίνος Ιωαννίδης έρχεται στην παρέα μας. Γιώργο, παίζει για σένα και σε ευχαριστώ πολύ μέσα από εμφάνιση του Αλκίνου στο Κατράκιο.

Τι κι αν το λες στουντιακά, τι κι αν εμφανίζεσαι σε κάποιους χώρους το χειμώνα, σε κάποιες μουσικές σκηνές, τι κι αν έρχεσαι στις συναυλίες, είσαι ένας και μοναδικός Αλκίνο Ιωαννίδη. Πρώτη μουσική προτίμηση για σήμερα, κομμάτι που ζήτησε ο Γιώργος. Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πολύ. Δεν θα μπορούσε να λείψει ο Αλκίνος. Νομίζω είναι άλλη μία ή άλλες δύο φορές, όπως κάποιοι καλλιτέχνες που έχετε ζητήσει, που θα είναι παραπάνω από μία φορά. Μοναδικός προσκυνητής μέσα από το Κατράκιο, από εκτέλεση πραγματικά αγαπημένη. Τον αγαπάμε τον Αλκίνο και πάμε γρήγορα να ακούσουμε γιατί αυτός ο άνθρωπος έχει τον τίτλο του αιώνιου εφήβου, με τον παλμό, με τη δύναμη και το ρυθμό που δίνει σε όλες του πραγματικά τις εμφανίσεις, κάθε χρόνο και καλύτερος. Δεν ξέρω πώς το καταφέρνεις, Βασίλη Παπακοσταντίνου, σίγουρα όμως αξίζει να επιβεβαιώνεις το ότι είσαι αιώνιος έφηβος. Μέσα από το Καλλιμάρμαρο δεν πρέπει να φοβάσαι, Βασίλη. Οι άλλοι θα πρέπει να το κάνουν για σένα.

0: Γίνε κομμάτι.
1: Σε ρυθμούς live λοιπόν, Νίκος Πορτοκάλλου για τη συνέχεια με Αντριάννα Μπάμπαλη. Κομμάτι που παίζει για τη Μαρία. Για σένα Μαρία μου, και σε ευχαριστώ πολύ.

είναι κομμάτια ή αλλιώς νυχτωρινό ρέγγε από ζωντανή εμφάνιση. Μαρία μου, σε ευχαριστώ πολύ. Δεν θα έλειπε ούτε αυτό. Θα μου πεις, για όλα έτσι λέμε, αλλά κάποια πρέπει να λείψουν γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Πάμε όμως σιγά σιγά να ανεβάσουμε λίγο ρυθμούς, να ζωντανέψουμε για τα καλά. Pixlax, θέατρο Λυκαβητού. Και η συγκίνηση και η βραδιά πριν από τόσα χρόνια, για αυτόν τον λόγο ήταν τόσο μεγάλη.

για, την, για εκείνη την ξεχωριστή βραδιά στο θέατρο του Λυκαβητού. Όσοι ήμασταν εκεί και τη θυμόμαστε, έχουμε πραγματικά μία παρακαταθήκη. Το συγκρότημα το Big Slugs και αυτή η συνουσία η μυστική.

και από το αγαπημένο θέατρο Λυκαβητού σε άλλο αγαπημένο θέατρο, και αυτό από το Ηρώδιο, όπου ο Λάκης μαζί με φίλους εκείνη τη βραδιά. Πάμε, ανεβαίνουμε, λέμε.

Διαχειρός Νίκους Γιώγαλα αλλά και Νίκου Πορτοκάλογλου από εκείνη τους εμφάνιση σε live. Καλώς ήρθαμε, βεβαίως. Καλώς ήρθατε και ελάτε κι άλλοι στην παρέα μας, γιατί στο chat μετράμε μοναξιές ενώ στέλνετε ότι μας ακούτε και χαίρομαι που μας ακούτε πολύ. Στο chat έχουμε μοναξιές www.eternalpavlaradio.net. Ελάτε να τσατάρουμε, ελάτε να τα πούμε και μέσα, ελάτε να ακούσετε τις μουσικές επιλογές που μαζί με τις δικές μου συνέθεσαν αυτή την πρώτη τελευταία εκπομπή του 2026 τη σεζόν, στο τελείωμα του καλοκαιριού, γιατί συνδεόμαστε το Σεπτέμβρη πάλι. Θα πούμε καλό καλοκαίρι υπόλοιπο και θα επανέλθουμε πολύ γρήγορα, θα έρθει πολύ γρήγορα η αντάμωσή μας ξανά. Σαν Star του Σινεμά λοιπόν, υπέροχο ντουέτο εδώ, ενώ η νύχτα ζηλεύει και το δείχνει με όλα αυτά που έρχονται, και τώρα θα το επιβεβαιώσει με αυτή του την εκτέλεση και ερμηνεία ο μοναδικός Αλκίνος Ιωαννίδης.

Τέτοιες στιγμές πραγματικά ξαναγεννιέσαι και έρχεται και η λάμψη αυτόνομα. Γιατί κάποια μικρά βεγγαλικά ανάβουν με την πρώτη νύχτα.

από μια μοναδική, από μια ξέχωστη Ελεονόρα Ζουγανέλη, τη μία από τις δύο φορές που θα την ακούσουμε σήμερα. Αυτό ήταν δική μου επιλογή. Η επόμενη την άλλη ώρα είναι αλλονού επιλογή. Θα ακούσετε. Έρχονται πολλές. Θα είμαστε μαζί παραπάνω από δύο ώρες. Ελπίζω να μην κουραστείτε, ελπίζω να μην βαρεθείτε, αλλά είναι τόσα πολλά που θέλουμε να ακουστούν και θέλετε με τις επιλογές σας και σας ευχαριστώ. Οπότε σίγουρα θα έχουμε έξτρα διάρκεια, μιας και η Ανούλα Γκιώκα σήμερα δεν θα σερβίρει τυραμισού. Και όπως γράφει στο chat η Χριστίνα Ιδελιγιάννη, ήταν πραγματικά απίστευτη χθες. Χριστίνα μου, το είχα ξεχάσει ότι η συναυλία της Ελεονόρα ήταν χθες. Οπότε είσαι και φρέσκια εσύ, ζώντας τον παλμό της συναυλίας, τον live που αγαπάμε. Και ειδικά με Ελεονόρα Ζουγανέλη που στα live της πραγματικά σκίζει η γυναίκα, είναι απίστευτη. Και αυτός ο στίχος, θα σε προλάβω στο λιμάνι ξημερώνοντας και γύρω μας μικρά βαγαλικά, νομίζω είναι τόσο έντονο, ειδικά να οδηγάς και να φτάνεις και να το σκέφτεσαι να γίνεται. Και όποτε είχα αυτό το στίχο σκεφτόμουν μικρά βαγαλικά, δεν ξέρω αν θα σας φανεί περίεργο, τα φώτα στο λιμάνι, τα φώτα των πλοίων, έτσι το έχω συνδυάσει στη δική μου ψυχή, στην δική μου φαντασία και έτσι το δένω όταν το ακούω αυτό το κομμάτι. Όπως και να έχει, είναι υπέροχο και ευχαριστώ πολύ όλους για τις εικόνες που σήμερα συναντάνε τον πεντάγραμμο, σε αυτούς που συμμετείχατε και στείλατε και κομμάτι. Ήρθε ώρα να πω καλησπέρα. Καλησπέρες, πρώτες καλησπέρες, ναι, ας το κάνω, γιατί όχι, και όποιον ξεχάσω θα το πω μετά. Πάμε λοιπόν να πούμε καλησπέρες εκτός chat, να καλησπερίσω την Ξανθή και τον Θοδωρή, την Μπέτη, τη Μαρία, τη Ράπτη από τον Ναύπλιο, το αγαπημένο μας Ναύπλιο. Μαρία μου, σε ευχαριστώ που είσαι και στην παρέα μας, την Κατερίνη, τον Γιώργο, τον Δημήτρη, Γιώργο ακούσαμε και το κομμάτι σου και σε ευχαριστώ για τη συμμετοχή, τη Δήμητρα, τη Δέσποινα, τη Σταυρούλα μας, τη Ροκ Σιντερέλα εκεί που οδηγάει, προσοχή Σταυρούλα μου στην επιστροφή, την Αθηνά, Ανούλα Γκιώκα, δεν ξέρω αν είσαι στην παρέα μας, όπως δεν ξέρω και εσείς Περιδούλα αν είσαι, δεν έχετε στείλει, δεν ξέρω αν ακούτε, εγώ σας αναφέρω, και να καλησπερίσω τον Σωτήρη, τον αγαπημένο φίλο, τον Στάθη που μόλις συνδέθηκε και στο chat. Καλησπέρα Στάθη και σε ευχαριστώ για το μήνυμά σου. Στάθης Μπαϊρακτάρης, εκπληκτικός μουσικός και τη νέα σεζόν θα τα πούμε αναλυτικά. Και φυσικά τη Χριστίνα μας, τη Χριστίνα τη Δηλιάννη, την μία εκ των δύο κολονών του Eternal Radio, του μοναδικού σταθμού που η μουσική δεν σταματάει ποτέ. Πάμε να ρίξουμε τους τόνους. Ετοιμαστείτε να σας πάω 40 χρόνια πριν, στο 1986, εκεί όπου οι Τερμίτες συνάντησαν στο θέατρο, όπου οι Τερμίτες

και ο ένας από τους δύο παίρνει τη σκυτάλη. Το τραγούδισε όταν κάποιοι άλλοι δεν είχαν καν το θάρρος να το πούν. Αυτός το τραγούδιξε, το φούναξε τόσο δυνατά. Και φυσικά για σένα, Ελένη μου, και σε ευχαριστώ πολύ.

για αυτές τις φορές που το πόσο δεν φτάνει το πολύ, γιατί πολύ απλά δεν μετριέται τόσο πολύ. Λαβρέντης Μαχαιρίτσας από εκεί ψηλά, που πάντα θα έχουμε στην καρδιά μας. Ελένη μου, δεν μπορούσε να λείψει, πραγματικά αν δεν το ζητούσες θα ήταν μέσα, θα το έβαζα οπωσδήποτε, και σε ευχαριστώ πολύ για αυτή την επιλογή για το φινάλε αυτής της πρώτης ώρας. Σύντομη διακοπή για να συντονιστείτε στο τι ακούτε, για να έρθετε οι ξεχασιάδες και κάτι ακόμα, και επανερχόμαστε για δεύτερο μέρος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Έλα, πάρε με, μες στο βυθό σου να βρε.
3: 10 χρόνια Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

Και μπορεί να μην έχει σήμερα πανσέλινο. Μάλιστα διάβαζα ότι η μεγάλη πανσέλινο του καλοκαιριού είναι, αν δεν κάνω λάθος, σε 17-18 μέρες και είναι και πολύ φωτεινή η καλοκαιρινή, συγκεκριμένη μάλιστα του καλοκαιριού. Μπορεί λοιπόν να μην έχει πανσέλινο απόψε, το σίγουρο όμως είναι ότι είναι ωραία, ναι. Ναι, πλεονασμός, αλλά ισχύει. Είμαστε ωραία, περνάμε υπέροχα σε αυτή την προτελευταία μας μουσική στροφή για φέτος. Σε αυτό το τελευταίο χρωματίζοντας το πεντάγραμμα του Ιουνίου, καθώς την επορχόμενη εβδομάδα κλείνουμε τη σεζόν, έχουμε season finale. Η αφεντομουτσούνα μου έχει και γενέθλια συμπτωματικά εκείνη τη μέρα, οπότε θα έχουμε εκπομπή, φινάλε, γιορτινή και ό,τι άλλο θελήσουμε, θα δούμε πώς θα το οργανώσουμε. Εδώ είστε λοιπόν δεύτερη ώρα και δεύτερο μέρος θα πω, γιατί θα πάμε και σε τρίτη ώρα, θα έχουμε λίγο μια extended version σήμερα με κομμάτια που μας παραπέμπουν σε συναυλία, σε live εκτελέσεις, τα live που αγαπάμε. Μια θεματική που λατρεύω να κάνω τα τελευταία χρόνια. Και το ξεκίνημά μας έγινε φυσικά με την Χάρης Αλεξίου, φωνάρα όπως λέμε και στο chat, και τι δεν έχει ερμηνεύσει, τι στιγμές μας έχεις κάνει εικόνες βρε Χαρούλα. Και αυτή η υπέροχη πανσέλινος, έτσι για να το δέσω, γιατί είμαι και λίγο πονηρός, με αυτό που θα ακολουθήσει, που είναι μουσική.

προτίμηση και νομίζω ότι το έκανε πολύ δικό του Χριστίνα Δελιγιάννη. Γιάννης Κότσιρας θα έρθει να μας ερμηνεύσει κάτι αντίστοιχο από Χαρούλα και πραγματικά σε εξαιρετική εκτέλεση κομμάτι που παίζει για τη Χριστίνα τη Δελιγιάννη. Θεός αν είναι λοιπόν για σένα Χριστίνα μου και σε ευχαριστώ πολύ.

0: Από τις φορές που πραγματικά θέλω να το πω, νομίζω ότι το κάνει δικό του και με το παραπάνω. Γιάννης Κότσιρας, εκπληκτική ερμηνεία. Χριστίνα μου, σε ευχαριστώ για την επιλογή σου. Έτσι ξεκινήσαμε ατμοσφαιρικά το δεύτερο αυτό μέρος και πάμε σιγά σιγά τώρα να ανέβουμε πάλι. Ναι, έτσι θα κάνουμε, θα ανεβοκατεβαίνουμε, γιατί έτσι κάνουν οι συναυλίες, έτσι κάνουν τα live που αγαπάμε. Ανεβαίνουμε, συγκινούμαστε, ξανανεβαίνουμε, ξανασκεφτόμαστε, ταξιδεύουμε, κλείνουμε τα μάτια. Αυτό κάνει η συναυλία, αυτό κάνει η δική μας συναυλία εδώ στο Χρωματίζοντας, στο Πεντάγραμμο, στο Eternal Radio. Γιατί εγώ προτείνω αυτό που μου είπε η Δέσποινα, ταιριάζει να παίξει. Φυσικά ταιριάζει. Αν δεν ταιριάζουν οι ανθρωπιβάτες, ποιος ταιριάζει, η Δέσποινα μου? Και η πρότασή τους, challenge accepted. Για σένα, Δέσποινα, και σε ευχαριστώ πολύ.
1: Όψε λέω να κάνουμε ένα πάρτι στην άμμο με ραδιακή φορητό.

0: νύχτωσε, νύχτωσε και παρηγόρησε με.
1: Το πέπλο της νύχτας ήδη έχει αρχίσει να μας σκεπάζει. Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας από το υπέροχο παρελθόν. Για αυτή τη νύχτα που συνεχίζει συναυλιακά, συνεχίζει με live και πάμε να δώσουμε ρυθμό τώρα. Ακούστε, θα το πει και ο Νίκος.
2: Για βοηθήστε λίγο εδώ.
1: Ναι, ναι. Στο Eternal είμαστε, Νίκο, βοηθάμε.
2: Βοηθήστε γιατί είναι δύσκολο.
1: Το προσπαθούμε.
2: Το συγκέντρωση okay. Και συντονισμό.
1: Πάμε, πάμε.
2: Κάποιος με στείλε εδώ κάτω, κάποιος μου είπε να σε βρω, να βουλιάξουμε στον πάτο για να βρούμε ουρανό. Κάποιος μου είπε να σου πω, χίλια χρόνια περιμένω, το μισό μου μυστικό είναι μέσα σου κρυμμένο.

με ένα γράμμα σφραγισμένο. Ταχυδρόμο και φρουρό στην αγάπη ορκισμένο.

Ναι, Νίκο Πορτοκάλογλου, σε live φορεσιά και εσύ, γιατί το απαιτεί η βραδιά, το απαιτούν οι live εκτελέσεις της συναυλίας της σημερινής εκπομπής. Νίκος Πορτοκάλογλου και ο ξεχωριστός ταχυδρόμος του. Ανεβάζουμε στροφές. Ναι, ανεβάζουμε στροφές. Έχουμε πολλά να ακούσουμε, πολλά όμορφα, και πανερχόμαστε και πάλι σε δική σας μουσική προτίμηση. Κρήτη ακούει, είναι εδώ, πρέπει να είναι, γιατί προς τα εκεί θα μας πάει ο Γιώργος Στρατάκης. Κατερίνη μου, για σένα παίζει υπέροχη καπετάνισσα και σε ευχαριστώ πολύ. Για πάμε να ανέβουμε.

0: Γεια σας.
1: Γεια σου ρε Παντέλο. Και μετά την καπετάνισσα του Γιώργου Στρατάκη, Κατερίνη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Ενώ ήρθε στο chat και η Σταυρούλα μας, καλώς ήρθε Σταυρούλα μας. Άλλη αγαπημένη συνύπαρξη σε live. Για πάμε.

υπέροχα σμινέικα τραγούδια. Να καλησπερίσω και την έτερη Δέσποινα που δεν είπα πριν που μας ακούει. Δέσποινα μου, σε ευχαριστώ πολύ που είσαι στην παρέα μας. Ναι, αγαπημένο καπηλιό, για σένα Μαρία μου, Μαρία Ράπτη από τον Ναύπλιο, και σε ευχαριστώ πολύ για την επιλογή σου.

0: τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Ερμηνεύοντας Νιόνιο, Γιάννης Χαρούλης live ηχογράφηση από το Λυκαβητό. Έτσι για τους ρυθμούς, γιατί συνεχίζουμε. Για σένα Μπέτη μου, και σε ευχαριστώ πολύ.

υπέροχος, ξεχωριστός Θανάσης Παπακουσταντίνου και ο μοναδικός Πεχλιβάνης. Μπέτη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Και η Μαρία η Ράπτη το είχε ζητήσει μαζί με το καπηλιό. Μαρία μου, έβαλα το καπηλιό για σένα. Και βέβαια στο καπάκι λίγο μετά, υπέροχος Θανάσης Παπακουσταντίνου. Ενώ να καλησπερίσω και το Γιάννη το Μόσχο, το συμπαραγωγό μου που ήρθε στην παρέα μας στο chat και τον ευχαριστώ πολύ. Και νομίζω και εσύ την κατάλληλη στιγμή ήρθες, Γιάννη μου, για αυτό που ακολουθεί. Σοκράτης Μάλαμας.

Με ένα χαμόγελο πραγματικά μπορείς τα θαύματα να δεις. Σε live εκτέλεση η νεράιδα μας, ακόμα πιο ζωντανή η νεράιδα του Σοκράτη Μάλαμα. Καλησπέρα στο Μίλτο Μαρίνη που ήρθε στην παρέα μας στο chat. Ενώ αυτή την εκτέλεση μέσα από την φωνή και την ερμηνεία της Μαρίνας Δακανάλη θα τη θυμάμαι για πολλά χρόνια.

Νούλα που μας ακούει και την ευχαριστώ πολύ για τα λόγια της, αλλά και την Δήμητρα που έστειλε. Δήμητρα, δεν ήξερα ότι ακούς, είχες πει το κομμάτι, αλλά δεν ήξερα ότι θα μπορέσει να ακούσει και χαίρομαι που είσαι και εσύ στην παρέα μας. Ακούτε πολύ τελικά και σήμερα και σας ευχαριστώ σε αυτή την προτελευταία μας εκπομπή πριν το μεγάλο φινάλε για τη φετινή σεζόν και πάμε, όπως είπα, σε δική σας επιλογή. Ορφέας Περίδης, δεν θα έλειπε και Ορφέας. Με το ξεχωριστό του δρομολόγιο, είχα καιρό να τα ακούσω αυτό, Θοδωρή. Σε ευχαριστώ πολύ για την υπενθύμηση την γλυκιά αυτή. Οπότε παίζει για σένα και σε ευχαριστούμε πολύ.

0: κύριο Σταύρος Σιόλας. Σε λόγια του Πόλη Κυριάκου.
1: Ναι, ναι, σε λόγια του Πόλη Κυριάκου που έχει φιλοξενηθεί και ο κύριος Πόλης Κυριάκου εδώ στο Eternal Radio, στη Χριστίνα Δεδελιγιάννη, και ο Μίλτος Πασχαλίδης, είχα τη χαρά να το φιλοξενήσω εκείνη τα Χριστούγεννα, και τα διόδια σε αυτή τη live εκτέλεση για το φινάλε της δεύτερης ώρας. Έκανα πρόβα πριν το πω λοιπόν, γιατί συνήθως φινάλε δεύτερης ώρας είναι και φινάλε εκπομπής, αλλά όχι. Όσοι μάλιστα δεν έχετε ακούσει τις επιλογές σας, είναι γιατί έρχονται στο τρίτο μέρος. Πάμε να ακούσουμε κάτι σύντομο και επανερχόμαστε.

0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που η μουσική δεν σταματάει ποτέ.
1: Έλα πάρε με, μες στο βυθό σου να βρεθώ.
2: 10 χρόνια Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210 41.

Έτσι θα ζήσω σαν αερικό τρίτο μέρος να πω. Τρίτο μέρος είναι. Συνέχεια λοιπόν σε αυτό το περίεργο με μεγάλη διάρκεια χρωματίζοντας το πεντάγραμμο με τα live που αγαπάμε σαν συναυλία και ξεκινήσαμε με ντουέτο φωνών στα back vocals ήτανε. Μάλιστα είχα διαβάσει κάτι για αυτή την συνύπαρξή τους της Μελίνας Κανά, Μελινάρας όπως λέμε, με τον Γιάννη τον Μόσχου, ενώ δεν έχω πει τον Μίλτο Μαρίν τόση ώρα που είχε έρθει. Μίλτο μου, δεν σε έχω πει από το μικρόφωνο, καλώς ήρθες και εσύ στην παρέα μας. Όπως λέμε με τον Γιάννη πολλές φορές, Μελινάρα και η Ελένη, η Ελένη μας, η Ελένη Τσαλιγοπούλου στα back vocals. Είχαν πει λοιπόν ότι δεν θέλουν η μία να σκεπάζει σε αυτή τη live εμφάνιση την άλλη, και όταν δεν υπήρχε καθαρό ντουέτο όπως λέμε, απλά απομακρυσμένα back vocals. Τι να πούμε τώρα, μεγαλείο ακόμα και εκεί σε αυτές τις κυρίες. Και το περίφημο αερικό του Θανάση για το ξεκίνημά μας, γιατί όπως είπα έχουμε ακόμη κομμάτια, έχουμε ακόμη μουσικές επιλογές για σας που δεν τα έχετε ακούσει ακόμη. Και επειδή οι δύο κυρίες Μελίνα και Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μελίνα Κανά και Ελένη Τσαλιγοπούλου ήρθαν, δεν θα μπορούσε να λείψει ούτε η επόμενη από την παρέα μας, και ας μέτρησε αρκετά μέχρι να εμφανιστεί.

Δεν έχεις καθόλου άδικο, Χριστίνα Δελιγιάννη. Νομίζω από τις πολύ δυνατές εκτελέσεις το μέτρησα αυτή της Ελευθερίας Αρβανιτάκη. Την έχω ξεχωρίσει μέσα από το πόστερ του Νίκου Ζούδιαρη Κομματάρα, οπότε δεν θα μπορούσε να λείψει ούτε η Ελευθερία για απόψε, άσχετα αν μένουν αρκετοί ή αρκετά από αυτούς έξω. Και πάμε τώρα στο Θέατρο Βράχων του Βύρωνα. Εκεί θα σας μεταφέρω πριν από αρκετά χρόνια, όχι πολλά, η Ελεονόρα Ζουγανέλη έδωσε μια εξαιρετική διήμερη, αν θυμάμαι καλά, παράσταση, η οποία ευτυχώς δισκογραφήθηκε ζωντανά. Και ρίχνοντας τους τόνους, Ανούλα Γκιώκα, δεν ξέρω αν είσαι εκεί, αν ακούς, πάντως θα παίξει για σένα και σε ευχαριστώ πολύ για την προτίμησή σου.

την καρδιά μου πλήγωσε.

Πολλά χειροκροτήματα για αυτή την ερμηνεία. Πραγματικά σε τέτοια κομμάτια καταλαβαίνεις τη φωνή, την έκταση, και είναι το φυσικό αυτό το ανεβοκατέβασμα, είναι η έκταση της φωνής που μπορεί χωρίς υπερβολή να το φτάσει εκεί, και καταλαβαίνεις τη φωνάρα, όπως γράφουμε και στο chat για τη Χριστίνα μας που ήταν τυχερή χθες και πήγε και την άκουσε την Ελεονόρα, ζωντανά καταλαβαίνεις και τι φωνή είναι και πόσο μα πόσο πραγματικά έχει δουλέψει αυτό το κορίτσι, γιατί είχα μιλήσει με μουσικούς της στο ξεκίνημα της καριέρας της, πόσο έχει δουλέψει, όχι επειδή ήταν η κόρη του Γιάννη του Ζουγανέλη, αλλά πραγματικά δούλεψε και η φωνή της και η δουλειά της τη δικαίωσε. Η Ανούλα μας ακούει, την ευχαριστώ πολύ αρχικά που είναι εδώ, δεν το περίμενα να είσαι τόσες ώρες εδώ παρά την υποχρέωσή σου, και σε ευχαριστώ πολύ που μας ακούς και που πρότεινες και έδωσες και εσύ το live σου στίγμα με αυτό το κομμάτι με τη φωνή της Ελεονόρας. Πάμε σε άλλη μουσική προτίμηση, έτσι θα κινηθούμε μέχρι το φινάλε, είναι 4 κομμάτια μέχρι το τέλος. Κομμάτι το οποίο θα παίξει για την Ξανθή. Ξανθή μου, το αγαπώ πάρα πολύ, όπως αγαπάμε και το Μίλτο, όπως αγαπάω αυτή την εκτέλεση που χαϊδεύοντας τα πλήκτρα πότε πιο αισθησιακά και πότε πιο δυνατά, δίνοντας το πάθος, ο Θάνος Μικρούτσικος του φώναζε εκεί από το βάθος αυτό το υπέροχο ωραίο που θα ακούσουμε. Για σένα λοιπόν θα παίξει και σε ευχαριστώ πολύ.

Θεωρώ ότι ο Δημήτρης Μητροπάνος και ο Μίλτος Πασχαλίδης είναι οι δύο άνθρωποι που το έχουν ερμηνεύσει με τόσο άγγιγμα ψυχής όσο κανένας άλλος. Ο ένας στο σήμερα, ο άλλος παλαιότερα, αλλά πραγματικά ο Τιμβορίχος και με υπογραφή Θάνου Μικρούτσικου δεν θα μπορούσε να μην αγγίξει και απόψε τις ψυχές, το χρωματίζοντας το πεντάγραμμα, και είσαι γλυκιά υπεύθυνη γι' αυτό, Ξανθή μου, με την προτίμησή σου, και σε ευχαριστώ, όπως γλυκιά υπεύθυνη είναι και η επόμενη, όπως και όλες από το ξεκίνημα μέχρι τώρα, γιατί απόψε οι αποστάσεις μικραίνουν. Απόψε κλείνουμε τα μάτια, ανάβουμε αναπτήρες στο σκοτάδι και φωτίζονται όχι μόνο οι γύρω μας, αλλά και οι ίδιες οι ψυχές μας. Απόψε, Γιάννης Χαρούλης, για σένα Αθηνά μου, και σε ευχαριστώ πολύ.

παίρνοντας τη σκυτάλη από το απόψε, ένα από τα κομμάτια που πραγματικά έχω λατρέψει όσο τίποτε, το ημερολόγιο, όμως και αυτό ήταν μουσική επιλογή, το έκανα back to back, όχι back to back ακριβώς, σε αλλαγή με αυτό που ήθελα από το απόψε του Γιάννη Χαρούλη, γιατί και αυτό ήταν μουσική προτίμηση. Ήταν μουσική προτίμηση της Ειρήνας μας που δεν μπορούσε σήμερα να είναι εδώ. Ειρήνα μου, σε ευχαριστώ πολύ, το ξέρεις ότι το αγαπώ, και βρήκα αυτή την εκτέλεση, γιατί η προηγούμενη δεν αποτύπωνε, δεν ήταν τόσο καλή, τόσο δισκογραφημένη, και νομίζω να σου άρεσε, γιατί πραγματικά το ημερολόγιο το λατρεύω. Και κάπως έτσι φτάσαμε ένα κομμάτι πριν το τέλος για να σας αποχαιρετήσω. Ελπίζω να μην σας κούρασα για αυτό το έξτρα μισάωρο τελικά όπως βγήκε. Κομμάτι το οποίο επίσης το έχω μες στην ψυχή μου, το έχω στη δεκάδα μου, και είναι πολύ δύσκολο να λέω για δεκάδα όταν πραγματικά έχουν γραφτεί ύμνοι, αλλά στη δική μου δεκάδα είναι μέσα και είναι δική μου μουσική επιλογή για το φινάλε. Ένα τεράστιο ευχαριστώ και για απόψε που ήσασταν εδώ σε αυτή την θεματική εκπομπή, σε αυτή τη συναυλία μας με τα live που αγαπάμε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους συμμετείχατε στέλνοντας επιλογές και προτιμήσεις, αλλά και σε αυτούς που ήσασταν στην παρέα μας και εντός και εκτός chat, με ένα ακουστικό στα αυτή, με ένα ποτό στο χέρι, με ένα σημείωμα. Ναι, ναι, το άκουσα και αυτό, και επειδή είναι λίγο δύσκολες μέρες για μένα, με συγκίνησε το συγκεκριμένο. Ξέρεις εσύ, Δήμητρα, με αυτό που έγραψες. Όλα αυτά είναι εικόνες που γιγαντώνουν τις στιγμές. Γιγαντώνουν, γιατί αυτό είναι η ίδια ζωή. Η καθημερινότητα φεύγει και πρέπει να είμαστε εκεί, να λέμε στους ανθρώπους μας και αυτούς που είναι γύρω μας πόσο τους αγαπάμε, και να ζούμε τις στιγμές. Η ερχόμενη εβδομάδα φέρνει τον Ιούλιο. Η αφεντομουτσούνα μου έχει γενέθλια την ημέρα που θα κάνω εκπομπή για season finale, οπότε σας περιμένω να είμαστε όλοι μαζί, να το γιορτάσουμε, να κάνουμε τον αποχαιρετισμό μας, και θα δείτε και ανάρτηση, θα ζητήσω όσοι θέλετε κομμάτι, το κομμάτι που θέλετε να χαιρετήσουμε, το χρωματίζοντας το πεντάγραμμο για αυτή τη σεζόν. Πάμε για φινάλε, ντουέτα φωνών. Δεν θα πω, δεν θα τα αποκαλύψω, ήδη κάποιοι ξέρετε, το λατρεύω και το βάζω κάθε φορά σε εκπομπές αυτές. Καλό ξημέρωμα Παρασκευής, να προσέχετε τους εαυτούς σας και να είστε όλοι καλά και για το τρίμερο που ακολουθεί και για κάθε στιγμή. Ευχαριστώ και πάλι μέσα από την καρδιά μου για όλα. Για χαρά.

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι μία.
1: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: 10 χρόνια Eternal Radio. 10 χρόνια με την καλύτερη μουσική της πόλης και η εκπομπή για το Metal είναι εδώ. Metal for All. Ένα ταξίδι σε όλα τα είδη της μεταλλικής σκηνής. Τελευταίες κυκλοφορίες, παρουσιάσεις δίσκων, θεματικές εκπομπές και αφιερώματα. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο ραδιόφωνο που η μουσική δεν σταματά ποτέ. Στις μουσικές επιλογές και το μικρόφωνο, ο Αντώνης Τσιγόνιας.
1: Hi, this is Johan Hallgren from Pain of Salvation, and you are listening to Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα